0: Πειρατεία κανένα κουτιά και πουνί ο αλκαλδία δε ελάλτο άλλουξαν και την ακάχα σαν χαρακή ο φίτσα στο ρεπέ και πρόβει να κάνω καμπιο κλιματικό άλλουξε το πέν χαουτ χαράκι ο κατακεχνιά ο φίτσα χαουτ έζι πχαράκι μα η μαγιά λούπη και πρόβει να κάνει η ακλήπα φουντασιόνις άλλου πέρα καμπίσου αιτάπιση πχαράκι πίν άλλου καμά ο γιατισίρακι τέκο κάπι άλλου καμ φουντασιόν ο ιτατάου καμπίου και μαν χαου αιτάπιση πχαράκι τέινα μα η μαγιά αξιόνις είναι χιστιόν δε ρίσκος άλλου καμάτα ο κανακα χανκάκι ο ξετοπένχα ούνια και πανιατάκι σαν πχαρακιού και τσάγω πλήνα ούτε το Μουνισιπάλ του Ελάλτο πανακά φουντασίων τεκοκάβη που πανακάμπιο καμάτα με ημέ ινστιτουσιόνις αυτοριδάδες της τρίτο τρες άλλο ξετοπένα ουνιδάδες εδουκατίβας και στο σοβρέρο νασινάλ μίξτο αγιακούτσο άλλο πανακάμπιο καμάτα με ημέ αβριγάδας κανακουτεσίνα είσαι σαν πχαρακιού και τσάγω πανακάχα με ημέ ευέντος νατουράλες αντρόπικος ο καμάτας ακάτια ματουργέ και πρέπει να τα σπατιάνου ξάς του καπάτιαστη αν έχω πανακάχα, που ακτέα τα απχανιά πετάκι σε σαν σαράκι μα είμαι η ευήντος κλιματικός ας τα βάλει που τουρκέ και πράσπαν άλλο παπατζέ να κατακίσει σε σαν πίτσο μανχά άρσος η πτύχη λάτσκη λακανά κουαμπυρούσα να ειδίδει φέρεια μουνισιπάλ άλλο κανά τόπος ο καμάτ καμπιο κλιματικό ο κανά καρούχα ο είναι τα ο κανά καρούσα μάρκα τσίρι να καρούσα γιατί στα σύπκαρα και ο κονχά μας βοακίσεις παν τα πέ ο κανάκ. Άλλο καμά και είχε λάτ πήρα κανάκα που σε το κανά πάτσα τουρκά και πάω να τα κατακίσα βοακία σύτα σκαρά και ο καμ κουτάνια χειράτα χωσέ.
1: Κίμσα κάλκου αράμουρα οτάτα κίμσα τούγκα κατανάκα. Ο καμάτα ρε τα ημάρα Ιντερνασιονάλ Αγιμάρ Μαρκανά Κασάνα Μαϊστά Σαουακίτσαουε, του Κουιχαπτάνα, Κουλιάκα Γρασιέλα Δωράτο, Παύλο Καλισάια, Μακινανά Καπναχτή, Ρεπίοδο σε σύγχρονο Βέντε το Γένα, Ερβόλ το Γένα, Χτιτέ Χαργαϊαντάμα, Πανακάνσο Τιπχάρο Πάισα Ψμάουα, Χάρα Αραμ Καμάπαν.
2: Ουκαματάουα.
3: Ρέτα Ιμάρα Ιντερνασιονάλ.
2: Ρέτα Ιμάρα Ιντερνασιονάλ.
3: Κουναϊμάν Μαρκανακάρ Μαϊάτς Ασά.
2: Πάσπα Σαραουί, Αμταουινακάνι, Αρσουινακάνι, Λουπιουινακάνι, Ουκάτχα, Ουάλχα Ιακαϊραγιονάκ, Μαϊάτς Ταπίσα.
3: Ουακίστ Ανιουαγιάψμα, Αϊμάρ Μαρκανακάρ Μαϊάτς Ασά.
4: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
5: Tampico, Tampico, wali munata moxa uma citros punchu campeja, tzamach utjakiniwa. Moxa mangoja, hawil istua kusistanyataki, wali suma pachanakana. Ma tienda al janyuta hakamanja, taktama Tampico, wal hakastanaka wautji. Hichaja, wali munata Tampicoja, hakasankiwa. La Cascada, Bolivia koyasuyo marikasankiri.
6: En el área de emergencias de Clínica Urme, le brindamos una atención especializada a las 24 horas del día. Contamos con todo un equipo tecnológico y médico necesario para la atención de emergencias a pacientes con distintos niveles de gravedad. Nuestro personal está conformado por médicos y enfermeras altamente capacitados y especialistas al llamado. Le brindamos una atención oportuna y completa. Nuestra prioridad es su bienestar y la de toda su familia. Estamos para ayudarle. Nuestra dirección, Calle Cochabamba, Soria Galvarro y 6 de Octubre. Clínica Urme, la confianza de su salud en nuestras manos.
7: El Centro Audiológico Soluciones Auditivas Bolivia realiza estudios de audiometrías completas. Tiene a la venta audífonos de alta tecnología de la marca Widex. Además de pilas y accesorios, contamos con personal calificado que le brindará atención personalizada para darle solución a su problema de audición. Llámenos y reserve su cita al teléfono 5252-880. Estamos ubicados en la calle Petot, esquina Bolívar. Visítenos.
8: Pío 12.
9: Oruro marca Pacha, Aymara Nakampi, Heshua Nakampi, Yaja Kotunakampi Kuna, Bolivia Taki, Aviayala Oraketaki, Pío 12 Arujalaya.
10: Pío 12, la radio que se hace pueblo.